0: Ακουστάλ τσουνκετήλι, λέ κουτσικιμπίλα χουμπάιτα, κουστάλ ετέλ ουτσβεντουπούλου. Τσικινά ετέλ τσάντ αχτανίλ. Η τσιλουχαρμίλα να τσιπ καχίλ τανίλ.
1: Κοϊσρά και εν τη τσαχτουκούλ. Τι σαν που για το κτέ χουμπάιο το τσιλμεγιά, τι κα, τι σαν αχουμπάιο ουγιουμιλί. Τι κα πατάκ ο σαμπούλ απαχβεβέ ετέλ σαν αο τσιλκουνά, τι τσουμπάιτα κουτσιλ.
0: Waichila kafal, ukuchila meyah, ukuchila kambalchokka, osilkubuka maki, yoklalun mukul, utan, unok, uwichil, ukunah, washanula, tagyahili, kedeta solik, ichilakucha daha, 2494-5300.
1: Naten ichil taktikuch, aken ichil lumiltan, Santa Rosa, Izabal, Cobán, Huehuetenango, Quiché, Palin Escuintra, Baloshan, Petén, washan sutinte a redes sociales, Coisra, GT.
0: Umen utzikimbila utzbentukulu etel atanil.
1: Ko Israel umen hum el kah mayanakab
0: aaz bebe.